0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life. Μόνο Life. Life 106,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: κυρίες και κύριοι. Για όσους δεν κατάλαβαν.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: παίζει.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ρεύμα. Are you ready?

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: θυμάμαι.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: αλήθεια τώρα.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τότε.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Disco.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Βοφόντις, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που και αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
2: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Και εμείς μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, αλλά τα δελφίνια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν το γνώριζες, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Τι να πεις, όπως τη βρίσκει ο καθένας, έτσι. Εσύ πάντως μην το δοκιμάσεις σπίτι, θα σέρνεσαι όλη μέρα.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρειδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αρειδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αρειδαίας Ακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στο

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840-91-570 και 71.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια, outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης,

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Jason.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Are you ready?

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι με Λύριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι με Λύριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο με Λύριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι με Λύριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο. Να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λυπείς. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα.

Ατομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Παρασκευούλα εξαιρετική και πανέμορφη. Τελειώνει η εβδομάδα, έρχεται Σαββατοκύριακο και εύχομαι πραγματικά να μας ακούτε από κάπου ξεκούραστα. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι αυτό. Ξαπλώστρα, σπίτι, ξενοδοχείο, διακοπές, νησί, beach bar, δεν ξέρω. Όπου και να είναι, πάμε να περάσουμε ένα τέλειο 2 ώρο, πολλά τραγούδια.

Αυτός ήταν και ο Γιώργος Λιβάνης, λοιπόν, αγαπούλες μου. Λίγο νωρίτερα Κατερίνα Λιόλιου, DNA, όπως το τραγούδισε στα βραβεία MAD. Ξεκινήσαμε με την Τάμτα, αρχές καλοκαιριού, να μ' αγαπάς. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Έχουμε πολύ καλοκαίρι, έχουμε Σοφία Αρβανίτη, έχουμε Διονύση Σχοινά, έχουμε Αναστασία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Εύχομαι να τα ακούτε με ένα μοχίτο στο χέρι.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αυτή την καυτή Παρασκευή, που βέβαια καυτή θα ήταν ευτυχώς η θερμοκρασία στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος κάπως έχει πέσει. Είχε και κάτι ψηλόβροχα, σε άλλες περιοχές είχε κάτι χοντρόβροχα. Δηλαδή, τέλος πάντων, θα τρελαθούμε. Κοίτα, μία στο τόσο, το να κάνει μια βροχή για να καθαρίζουν και οι δρόμοι λίγο, έτσι να έχουμε και τους ταμιευτήρες νερού να είναι σε καλό επίπεδο, δεν πειράζει. Φτάνει, μας διαλύσει τις συναυλίες, μας διαλύσει τα beach bar, μας διαλύσει τέλος πάντων τις ημέρες που είπαμε να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, ρε παιδάκι μου. Ελπίζω να το αποφύγατε αυτό και να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να περάσουμε υπέροχα. Έχουμε Νίκο Απέργη, έχουμε Νίκο Μακρόπουλο, έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, έχουμε Μαρσό, απολαύσαμε και πολύ ωραία τραγούδια εδώ στο Number One Radio Show. Πάμε.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91 570 και 71.
4: Number 1 Radio Show.

Έκλεισες όλα τα στόματα. Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζηγούλη, αντιδράσεις μετά την κοινή εμφάνιση που έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού. Σας το είπα και χθες. Ανέβασαν μια φωτογραφία γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαν βουήξει, λέει, στα social ότι χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζηγούλη. Για όσους ήξεραν, βέβαια, αυτό ήταν μια μούφα. Οι δύο τους αποφάσισαν να ανεβάσουν μια φωτογραφία από τις διακοπές, χαριτωμένη, γλυκούτσικη. Και από εκεί πέρα είχε πάρα πολλά σχόλια από κάτω. Μία και μόνο φωτογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετή και τίποτα άλλο. Δεν γράφεις τίποτα, δεν λες τίποτα. Ανεβάζεις μια φωτό και τέλος. Αυτό είναι το ωραίο. Λάμπρος Κωνσταντάρας, number one radio show. Πολλά τραγούδια. Πάμε.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
8: Number 1 Radio Show.
9: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Εδώ είμαστε γουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Αυτή την πανέμορφη Παρασκευή τελειώνει αυτή η εβδομάδα, 24 Ιουλίου. Λοιπόν, τελειώνει και για μας αυτή η σεζόν, για μένα δηλαδή. Ήρθε ο καιρός να κατέβουν τα ρολά και να πάμε κάποιες διακοπούλες. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε ωραία και όταν τα ξαναπούμε, όταν ξανανταμώσουμε, να είστε πιο ξεκούραστοι, πιο φαγωμένοι, πιο όμορφοι, πιο χαρούμενοι. Εντάξει, το όμορφο και το φαγωμένο είναι σχετικά. Πραγματικά χαρούμενοι, ξεκούραστοι και με ωραία διάθεση. Να έχετε ένα τέλειο καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαιριού. Το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ακόμα, πολλές μέρες, καυτές, ωραία μπάνια, πάρτι, κοκτέιλ. Να του δώσετε και να καταλάβει όσο μπορείτε. Και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά!

0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λείπεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: σήμερα στον Live 106,3.
1: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των γοφών της, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
0: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Είναι το Internet Report στον Life 106,3. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous

0: Και είναι αυτή η ωραία η Παρασκευούλα που έρχεται και λες τι ωραία, τι καλά. Έχω ένα Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω για εσάς αν κάνετε μικρές αποδράσεις. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου πάντως. Εγώ αυτό ήρθα για να σου πω. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου, κάθε ακριβώς παιδί. Μόνο αυτό ήρθες να πεις. Ένα Σαββατοκύριακο είναι. Γεια σας, φυλάκια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχεις την ευκαιρία να κάνεις έτσι μία διήμερη απόδραση, θα το πω.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε να φύγεις σήμερα το βράδυ.
1: Ή να κάτσεις στο air condition. Για το Σαββατοκύριακο,
0: να σου πω.
1: Μέσα στο σπίτι.
0: Εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το σκεφτόμουν πάρα πολύ να σηκωθώ να φύγω. Και μετά λέω: έχω τόσες δουλειές που αν σηκωθώ να φύγω, μετά θα περάσω μία εβδομάδα μαρτύριο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έφυγα.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, το μόνο σίγουρο και η μόνη θετική πινελιά στην καθημερινότητά μας είναι ένας μασούτης με τον οποίο μπαίνουμε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Έτσι, έχουμε τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια στο πορτοφόλι μας. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν. Στην απίθανη περίπτωση δηλαδή που δεν την έχεις, μπορείς να πας οποιοδήποτε μασούτη να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν και να ξεκινήσεις να κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά. Και για κάθε επιλογή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Master Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, να ανταμείβεσαι με διπλούς πόντους. Κορυφαία ποιότητα σε απεισυναγώνιστη τιμή. Πίστεψέ με, μόλις το πάρεις θα με θυμηθείς. Λοιπόν, και δεν είναι θάθα όπως το τραγούδι που έρχεται της Λένα Ζευγαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα δίωρο χαμό.

0: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, Θοδωρής Φέρης.
1: Και τι δεν είπες, Παναγιώτη μου. Και τι δεν είπες, και τι λέμε, και τι δεν λέμε. Και Παρασκευούλα σήμερα, και να δούμε και τι θα κάνουμε και πού θα πάμε. Και αν θα πάμε κάπου. Και παιδιά, να ξέρετε, εάν δουλεύετε, εμείς είμαστε δίπλα σας, σας καταλαβαίνουμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι που το αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό. Story time στην ουσία είναι αυτό. Έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει: να σου πω, πες τον τάδε, τραγουδιστής, να μου κάνει ένα βιντεάκι για να κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον τραγουδιστή, δεν τον έχω βρει. Και λέει: σιγά μου, λέει, τι ζητάμε στο φινάλε. Θα σου πω: για αν ζητήσει, ας πούμε, την Άση Παρδισανού, τη φίλη μας, ένα βιντεάκι, δεν τη ζητάς τίποτα. Είναι η ζωή της, είναι η καθημερινότητά της. Για κάποιους ανθρώπους όμως αυτό. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό.
1: Εγώ είναι θα ένα βάλω δύσκολο και τον πράγμα. Εαυτό μου μέσα σε αυτό.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πολλές φορές για κάποια βιντεάκια αποκλειστικοτήτων βασανιζόμαστε.
1: Α,
0: πρέπει να πάμε,
1: ό,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να πάμε εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα. Δηλαδή
1: ναι, το
0: να τον κρατάς απέναντι, να τον έχεις, να του λες. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί μόνος του.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό βέβαια στον ευρύ κόσμο ακούγεται ότι. Έλα μωρέ, και τι είναι.
1: Σηκώνεις το
0: δεν κίνη. Είναι έτσι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Επειδή βγαίνει ο άλλος και το γουδάει πάνω σε μια σκηνή, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο και το οτιδήποτε άλλο. Το λέω για να μην παρεξηγούμε. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία. Σιγά.
1: Βλέπεις
0: και εμένα, κάνω τα βίτκαστ μου. Έτσι,
1: ναι, κάνεις. Ναι.
0: Και λες, σιγά μωρέ, μπορεί να τραβήξει ένα βίτκαστ. Δυσκολεύομαι. Γιατί το βίτκαστ έχω ένα σκηνοθέτη που με τραβάει. Και κάνω μια κουβέντα με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Περίμενε, πάμε και θα σου απαντήσω μετά μόλις επιστρέψω.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ, σε ένα καλή.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει τον ασκό του αιώλου.
1: Κανονικά τον έχουμε ανοίξει αυτό. Θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και εμένα, τι μου λένε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχω από την αρχή που υπάρχει και το Instagram. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι η γενιά μας αυτή.
0: Ναι.
1: Και η ερώτηση όλων είναι καλά, εσύ. Εσύ γιατί δεν ασχόλησε με τα social? Γιατί δεν κάνεις? Θα μπορούσες να έχεις κάνει, να έχεις 500.000 followers. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Δεν το έχω.
1: Έλα, δεν μπορείς να σηκώσεις το κινητό σου, κάνεις. Δεν το έχω.
0: Παιδιά, εγώ το ζω με την άνση που σου την ανέφερα. Δεν την ανέφερα τυχαία. Η κοπέλα το έχει one take. Όλο.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή,
1: κανονικά.
0: Και δεν. Ξέρεις.
1: Πιστεύω ότι έχει να κάνει μέσα σε όλο αυτό. Έχει να κάνει και με το αν το έχεις, αν δεν το έχεις.
0: Έχει να κάνει με την αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάει. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, βλέπει ένα ίδιο βίντεο.
1: Ισχύει.
0: Το θέμα είναι αν εσύ νιώθεις OK με αυτή την έκθεση.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν νιώθω, ας πούμε. Εσύ μπορεί να μην νιώθεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Είναι το πόσο καλά είσαι εσύ με σένα.

0: Daily Couscous.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570 και 71.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: μας στην Αμοργό γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Είναι από το μεγαλύτερο των μικρών κυκλάδων. Γιατί...
1: Δεν είναι το παστέλ. Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Το παστέλ. Γιατί είναι η γιορτή της Αγίας Παρασκευής, που είναι προστάτηδα και του νησιού, εκτός την Παναγία, τη Χοζοβιώτισσα. Και έρχονται από όλα τα νησιά τα τριγύρω, με πολλά αφιερώματα.
1: Κουφονίσια.
0: Κουφονίσια, Σκηνούσα, Ηρακλιά, Δονούσα. Αυτά είναι τα πιο μικρά που είναι δίπλα. Και από την Άξο έρχονται άνθρωποι. Αλλά είναι Άξο δεν είναι στα πολύ κοντινά μας, είναι στα λίγο πιο μακρινά. Δηλαδή είναι ένα δύο ώρο περίπου. Ενώ τα λες στο μισάωρο, να φανταστείς 40 λεπτά. Και έρχονται και από όλο το νησί, υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα και επειδή είναι και πολύ θαυματουργή. Έχει ένα ολόκληρο μεγάλο μέρος που είναι μόνο, ας πούμε, η Αγία Παρασκευή. Και εκεί στο πανηγύρι σε εμάς δίνουν δωρεάν φαγητό. Δωρεάν ποτό, μέχρι ένα σημείο το ποτό. Αναψυκτικά δεν δίνουν, εντάξει, τα αγοράζεις άμα τα θες. Αλλά και έχει πολύ, περνάνε πολύ ωραίο ο κόσμος και γενικότερα.
1: Αυτό η Αγία Παρασκευή είναι κάποια. Είναι και μέρος
0: περιοχή. Ολόκληρη περιοχή είναι.
1: Okay,
0: η Αγία Παρασκευή. Και την επόμενη μέρα στις 26 που είναι η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Α, μπράβο.
0: Γίνεται η γιορτή της ψημένης ρακής στα Κατάπολα.
1: Της ψημένης ρακής.
0: Έτσι, είμαι ειδήμων εγώ σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, και για να, για να...
1: Ολοκληρώσουμε.
0: Όχι να ολοκληρώσω, να αποσαφηνίσω τα πάντα.
1: Γιατί εγώ
0: δεν πίνω ρακί καθόλου. Απλά έχω πάρει τη συνταγή της γιαγιάς μου, ναι, που μου την έμαθα όταν ήμουν μικρό παιδάκι.
1: Ξέρεις
0: ακόμα. Και ξέρω να φτιάχνω τη ρακί. Εγώ δεν πίνω γενικά. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πίνω αλκοόλ. Την ψημένη ρακί την αναγκαστικά πίνω όταν την φτιάχνω για να τη δοκιμάσω, να δω ότι είναι σωστά.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Σημαίνει ρακί. Παίρνεις τη ζάχαρη, την κάνεις καραμέλα.
1: Ναι.
0: Την ενώνεις με τη ρακί, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δύσκολο. Σας λέω να μην το κάνετε.
1: Ναι, γιατί κάνει.
0: Έχει έντονες αναθυμιάσεις αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί και να καείς. Μπορεί να κάνεις και έγκαυμα και τρίτου βαθμού ακόμα. Ανάλογα το πόσο καυτή είναι η ζάχαρη.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει μια επεξεργασία διάφορων βοτάνων μπαχαρικών.

0: και τα λοιπά που βράζονται σε νερό και τα βάζεις μέσα και δημιουργείς την ψημένη τυρακή.
1: Άρα η ψημένη τυρακή έχει γλυκιά γεύση.
0: Πολύ, είναι ειδίποτο.
1: Πώς?
0: Ειδίποτο. Φέρνει πολύ κοντά στο ρακόμελο.
1: Α,
0: αλλά
1: okay.
0: δεν είναι ας πούμε γαρίφαλο, μέλι και ρακί.
1: Ναι. Έχει άλλα
0: ζεστά.
1: Πράγματα μέσα.
0: Είναι πολύ περισσότερα, είναι πολύ πιο compact. Επίσης είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν πρέπει να κάψεις τη ζάχαρη, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το πιείς. Είναι δηλητήριο αυτό το πράγμα. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου, η οποία νομίζω κατά κάποιο τρόπο ανακοινώθηκε τροποτινά το σχήμα με τον Πέτρο Ιακώβη. Πήγε στο φινάλε του Πέτρου και είπαν ότι θα βρεθούνε επί σκηνής.
1: Βρεθούνε.
0: Να δούμε πώς. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Okay, αφού έχουμε κάνει και εγώ τρώχω πολύ σημαντιμψημένη τυρακή. Καταλαβαίνεις.
0: Ωραία.
1: Κάνει τρομερό. Φοβερό challenge να μπορούσα να φτιάξω ψημένη τυρακή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να την πιω κιόλας.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Ζήσου θα ζω.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Αυτή είναι η Τυφώνας από Αλκατράς. Και στην περίπτωση που δεν έχεις μπει ακόμα στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να δεις την υπέροχη συνέντευξη που μου κάνει με την Ελεάνα Βραχάλη, ακούσατε ένα μεγάλο απόσπασμα και χτες. Είναι η ώρα να κάνετε το like, το hype, το share, το subscribe στο κανάλι, το κουδουνάκι, ό,τι γίνεται κάνετε παιδιά. Τώρα παιδιά. Ελάτε εδώ πέρα να γίνει η παρέα μας ακόμα μεγαλύτερη.
2: Παιδιά, πηγαίνετε, κάντε τα όλα αυτά και επίσης πηγαίνετε και μέσα σε όλα αυτά, έτσι όπως έχετε το κινητό στο χέρι σας. Αν δεν έχετε το application του Μασούτη, κατεβάστε το για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι orders, οι coupons, η προσφορά της ημέρας, όλα αυτά στο χέρι σου κυριολεκτικά. Αν έτσι έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν θες τώρα να πας να ψωνίσεις κιόλας, κάνεις όλες τις παραγγελίες από μέσα. Παρ' όλα αυτά, αν πας. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εάν πας, μπαίνεις και μέσα και συναντάς ένα άλλο περιβάλλον.
1: Έτσι.
2: Ένα ωραίο, δροσερό, χαμογελαστό περιβάλλον.
1: Έτσι. Προσβάσιμο σε όλους, που είναι επίσης πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία που έρχεται. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Κωνσταντίνη Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Ακούς, Κατ' ο Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για ένα Daily Throwback. Σήμερα η Λένια παίρνει έτσι την σκυτάλη.
1: Την παίρνω τη σκυτάλη. Και... Κοίτα, θα κλέψω λίγο εκκλησία τώρα να ξέρω.
0: Ναι, μόνιμα.
1: Όχι, αυτό... αλήθεια, αλήθεια. 100%. Αλλά θέλω να βρω μόνο την ημερομηνία κυκλοφορίας του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ή το έχω γράψει, θες να μου πεις.
1: Ναι, το έχει γράψει η Ελένα Βραχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Και θα σου
0: άνδρας
1: πω. Άνδρας καλλιτέχνης
0: το λέει, γυναίκα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης το λέει. Και. Θα σου... Ξέρω και την ιστορία του πίσω από αυτό, εντάξει. Λοιπόν, είναι το 2009. Παίζει να συμβαίνει αυτό. Το 2009.
0: Μάλιστα.
1: 9. Κάτσε ρε σχεδόν.
0: Άνδρας καλλιτέχνης είπαμε.
1: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι.
0: Χατζηγιάννης δηλαδή. 2009.
1: Ναι, τι ωραία που σου είπα και ποιος το έχει γράψει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay. Γκρίζα μέρα το πρωί.
0: Γκρίζα μέρα το πρωί.
1: Ούτε χρώμα, ούτε. Ούτε φιλί.
0: Πικρός και κρύος καφές.
1: Πολύ κρύος. Πολύ και πικρός και κρύος.
0: Ναι.
1: Και κουρτίνες μου κλειστές πάνω. Φεύγω, πάω για δουλειά.
0: Αν ήσουν εδώ, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα είχα άλλη αναπνοή και όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, ναι.
1: Να ξέρεις ότι είναι ένα τραγούδι που
0: αλλά αν ήσουν εδώ.
1: Βραχάλη, για την αδελφή της.
0: Ναι.
1: Για την Χριστίνα. Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί το έχει γράψει, το έχει γράψει για την αδερφή. Γιατί εντάξει, περνούσαν επειδή μου χρόνο που ήταν έτσι μακριά η μία από την άλλη, γιατί μία είχε τις δουλειές
0: και άλλη. Τα χάλι αναπνοή και όλα αλλιώς θα τέσουν. Και στο μυαλό σου είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Όπως το αν με δεις να κλαίω. Είναι, θεωρητικά είναι ερωτικό κομμάτι, ενώ είναι, το έχει γράψει η γιαγιά του ο Αναστάσης.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παρασκευή 24 του Ιούλη. Για έτσι τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα, να δώσουμε ένα στίγμα χρονικό.
1: Να το δώσουμε βέβαια το χρονικό αυτό το στίγμα, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος εκεί έξω. Άρα που βρισκόμαστε.
0: Αν είσαι σε διακοπές, έχεις χάσει το χρόνο. Και σωστό, αυτό πρέπει να γίνεται όταν είσαι σε διακοπές. Πρέπει να είσαι αλλού.
1: Έχεις δίκιο.
0: Στα αστέρια του ουρανού.
1: Στο φως του φεγγαριού. Που λένε και οι μέλισσες. Να είναι καλά και οι μέλισσες.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Γιατί
0: το ψωμί μας τρώνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, εντάξει, δεν μας τρώνε το ψωμί μας. Και ο Χρήστος ο Μάστορας μαζί με τη Γρυφαλιά. Τέλος πάντων, θα κάνουν όλες τις διακοπές τους, φαντάζομαι. Άλλοι σε εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τώρα και δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε.
0: Το κεφάλι κλείνει.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, και συνειδητοποιώ εγώ τώρα που λέγαμε πριν από λίγο ότι είμαστε στη τέλη του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Άρα, τι έχει μείνει πανέλθει.
0: Ένας Αύγουστος.
1: Ένας Αύγουστος. Και ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει ο Αύγουστος.
0: Έτσι. Ένας άνθρωπος θα σου φτιάξει τη μέρα. Η Λένια Βίλιαμς. Το χειροκρότημά σας, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ να σα φτιάξουμε τη μέρα. Αν έχετε μια κατάληψη, να την κάνουμε δύο.
1: Παιδιά, μη στέλνετε τώρα τα μηνύματά σα εδώ πέρα. Γιατί, εντάξει, εγώ λέω την πραγματικότητα. Δεν είναι και το περιμένουμε.
0: Αν αρχίσουμε να μιλάμε μόνο για την πραγματικότητα, είναι άστο. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Μην βάζει όρου, για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνεί, δεν χωράνε.
1: Άκου, θα σου πω κάτι τώρα που έβλεπα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει γίνει πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θέμα σε εισαγωγικά. Έπεσε πάνω σε ένα βίντεο μου, το πέταξε ο τίτλος Ιωάννα Τούνη. Που έλεγε πώς.
0: Για τα μάτια.
1: Όχι καλά. Α. Για τους ψυχολόγους. Πώς την έδιωξαν οι ψυχολόγοι. Και έλεγε. Την έδιωξαν.
0: Ούτε οι ψυχολόγοι την έδιωξαν.
1: Άκου, όχι ρε παιδί μου. Έλεγε το εξής. Ότι πήγε, ξέρω εγώ, δύο φορές. Τη μία φορά πήγε για ένα σωστό γάμο της και έκανε, ξέρω, κάποια θεραπεία. Τη σχέση της, συγγνώμη, με τον πρώην σύντροφό της. Και την άλλη φορά.
0: Για τον Αλεξάνδρου, λες τώρα.
1: Την άλλη φορά είχε πάει, τέλος πάντων, ήταν κοντά εκεί που έχασε τη μητέρα της, που αρρώστησε τη μητέρα της. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, whatever, της είπαν, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να σου φάμε τα λεφτά, γιατί είσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη, και εκεί θέλω να καταλήξω. Που πρέπει να γίνει λίγο μότο ζωής. Ότι εγώ, λέει, τα προβλήματα, τα ξέρω, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τα αντιμετωπίζω τη στιγμή που έρχονται. Και τι συνέχισε και είπε ουσιαστικά, ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που δημιουργεί σενάρια στο μυαλό του. Γιατί εμάς, τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό που μας ζορίζει είναι τα σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας.
0: Οι διαφορετικές εκδοχές της κατάστασης.
1: Ακριβώς. Η άλλη σου λέει, άκου, αυτό είναι. Πάμε, θα αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Ο συνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα αντίλογο σκούσι είναι στην παρέα σου. Μιλάμε εδώ, μιλάμε για ψυχολόγους, μιλάμε για τα θέματα πώς θα αντιμετωπίζει η Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω
2: δεν είναι το. Πώς τα λέει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι είπε η γυναίκα, δεν το συζητάω.
2: Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό, εάν το σκεφτείς.
1: Γενικότερα θα σου πω, έχει να κάνει με την οπτική της ζωής. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που οτιδήποτε και να συμβεί πάντα βλέπει το θετικό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πηγαίνει το μυαλό του στο κακό για κανένα λόγο.
2: Είναι ένας γλυκύτατος ο παπάς ο άνθρωπος.
1: Άσχετο αυτό. Γενικότερα όμως το μυαλό του είναι προγραμματισμένο για να σκέφτεται θετικά. Εγώ ας πούμε οτιδήποτε να συμβεί θα σκεφτώ πρώτα το κακό, πρώτα το χείριστο σενάριο και σταδιακά θα οδηγηθούμε στο απλό.
2: Στο απλό. Ναι. Γιατί κάπως έτσι είναι ένας μηχανισμός.
1: Ναι. Το ζηλεύω. Πούμε και γιος του το ζηλεύω. Κατάλαβες.
2: Ναι.

0: Απόφασή σου, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Ένα τέλει κουσκούς κάπως έτσι φτάνει στο φινάλε. Φινάλε εβδομάδας, φινάλε εκπομπής. Τη Δευτέρα όμως, ακριβώς την ίδια ώρα, θα είμαστε εδώ στις επάλξεις με την καλύτερη μουσική.
1: Έτσι.
0: Για δύο ώρο γλέντι. Γλεντικόπημα. Έτσι, όπως πρέπει. Γιατί
1: αυτό.
0: Έχουμε μπει στην εποχή των πανηγυριών. Οπότε θα είναι ένα δύο ώρο πανηγύρι.
1: Σωστό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Πάμε λοιπόν, να πανηγυρίσουμε.
0: Υπέροχο Σαββατοκύριακο σας ευχόμαστε. Να είστε καλά και τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το MOV είναι το χρώμα της χρονιάς στη μόδα. Γιατί να μην είναι και στη διατροφή? Βάλτε στο μενού το MOV της εποχής. Δηλαδή βατόμουρα, δαμάσκηνα, σίκα και μελιτζάνες. Η περιεκτικότητά τους σε ανθοκιανίνες ενισχύει το νοσοποιητικό, αποτρέπει την προώρη γύρανση των κυττάρων και έχει καρδιοπροστατευτική δράση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 10 και 45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 5, 70 και 71.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Disco.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες.

0: να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο. Να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λυπείς. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

Περιμένω στο σκοτάδι της αφωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Pas besoin de savoir. De moi je dis pareil.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Και εμείς μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, αλλά τα δελφίνια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν το γνώριζες, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Τι να πεις, όπως τη βρίσκει ο καθένας, έτσι. Εσύ πάντως μην το δοκιμάσεις σπίτι, θα σέρνεσαι όλη μέρα.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο. Να γυρίσεις που... σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λυπείς. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο, ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3.
1: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των γοφών της, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει ζηλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
2: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
4: Vivement le week-end, à cause de mon talent, je suis convoqué chez les chicken. Yeah, un pareil a plus rien de nickel. T'as déjà dit d'une meuf que moi je t'ai sonnerie.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Death Ugly.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδέα. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570 και 71.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Να σας καλωσορίσω εδώ σε αυτή την παρέα. Καλώς ήρθατε. Flight Mode, εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιωτική διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου και όλες τις επιτυχίες, μεγάλες και μικρές, να είναι εδώ να τις έχω στην παρέα μου, να τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα Παρασκευή. Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας έχουμε ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες μας που έρχονται η μία μετά την άλλη. Για πάμε.

Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε. Το ξέρετε πολύ καλά, για τους καινούργιους το λέω. Μπαίνετε στο Instagram και με βρίσκετε με το όνομά μου, Λίνα Πετριανού. Και έρχεστε στο προφίλ μου που μπορείτε να με ακολουθήσετε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες και θα συνεχίσω με το επόμενο. Και θα επιστρέψω για να κάνουμε και τα ταξιδάκια μας εδώ στο χρόνο, για να ακούσουμε τα καλύτερα της εβδομάδας. Έχουμε πολύ ψωμί εδώ σε αυτό το 2ωρο. Καλώς τους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάντως, παιδιά, να πω κάπου εδώ ότι ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και με έχετε μάθει κιόλας, έτσι. Τώρα που έχουμε και το καλοκαιράκι μας, όσο να πεις επιβάλλονται τα μπάνια στη θάλασσα, να το χαρούμε. Και είμαστε λίγο πριν τον Αύγουστο, λίγο πριν τα μαζέψουμε και φύγουμε διακοπές, να ξεκουραστούμε. Όσοι δηλαδή από εσάς έτσι τα καταφέρετε να ξεκουραστείτε, πάρετε άδειες κτλ. Ό,τι καλύτερο. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακό σας και τον Αύγουστό σας. Όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερη μουσική και μια ωραία διάθεση, πάντως να ξέρετε, καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Μαζί θα είμαστε, δεν σας αφήνω εγώ έτσι με τίποτα.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεύτερο μισοωράκι για το Flight Mode. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας τώρα για αυτά τα ταξίδια, ετοιμάζω εδώ τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγούδι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά κομμάτι που λατρεύω έτσι δυναμικά και ωραία. Έχω επιστρέψει και πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Το έχουμε.

Έψαξα και βρήκα, τα κατάφερα μετά από αρκετό κόπο, γιατί ήμουν έτσι ανάμεσα και σε δύο επιλογές, το κομμάτι που θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφος ακριβώς σε εκείνο το σημείο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη αυτό το κομμάτι, σε εκείνο το σημείο που το σιγοτραγουδήσαμε. Μπορεί και να το χορέψαμε, τέλος πάντων το ευχαριστηθήκαμε. Αγαπημένο μας flashback για σήμερα λοιπόν, και είμαι πάρα πολύ βέβαιη ότι το θυμάστε και καλά κιόλας. Flight mode.

στα μηνύματά σας αντιλαμβάνομαι ότι το mood είναι άκρος καλοκαιρινό και διαβάζω εδώ για ωραία πραγματάκια που ετοιμάζετε να κάνετε και πάρα πολύ σας χαίρομαι. Εγώ λέω φέτος να πάω μια βόλτα στα εξοχικά των φίλων μου. Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι καλή παρέα, δεν χρειάζεσαι και κάτι άλλο. Βέβαια, ανάλογα τι θέλεις να κάνεις στις διακοπές σου. Μπορεί να θέλεις να ηρεμήσεις, να μην ακούς τίποτα, ή μπορεί να θέλεις έτσι να είσαι χαλαρά με την οικογένεια, ή δεν ξέρω, να θέλεις ρε παιδί μου να είσαι με φίλους, παρέα, οικογένεια, όλους στο χωριό το 15 Αύγουστο. Όλα είναι ωραία, αρκεί να είναι δικές σας επιλογές, παιδιά, και να μην γίνονται καταναγκαστικά. Τελειώνει η πρώτη ώρα της εκπομπής μας και σας περιμένω να έρθετε στην δεύτερη ώρα, όπου θα απογειωθούμε για τα καλά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους και γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Έρχεται η βραδιά που όλοι περιμένουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας υποδέχεται τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο σε ένα μεγάλο live γεμάτο επιτυχίες και ατελείωτη διασκέδαση. Μια νύχτα με δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση και το πιο δυνατό κοινό. Εσύ θα λυπείς. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 και 697-427-3879. Icon Sky Club. Γαλατάδες Πέλας. Εκεί που κάθε μεγάλη βραδιά γίνεται αξέχαστη. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Νίκος Μακρόπουλος. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Θέλω να σας δω οπωσδήποτε. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram, όπου κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ μου, θα με βρείτε ως Λίνα Πέτριανου και τα λέμε από εκεί, για να μου πείτε σε ποιο μέρος βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή και τι κάνετε. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε, τα λέμε εδώ. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι αυτή που θα πατήσω το play και θα φέρω στην παρέα μας το επόμενο.

0: αυτή την εβδομάδα συναντήσαμε στο καλύτερο κομμάτι μια επιτυχία από την Άννα Βύση μαζί με τον Άρτζι να υπογράφει τον ρυθμό στο όλο πιο πάνω. Σήμερα κυκλοφόρησε, αλλά το είχατε ήδη μυριστεί και το ζητάγατε. Είναι το νούμερο ένα τραγούδι για αυτή την εβδομάδα και πάμε να το χαρούμε όπως του πρέπει για μια τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα. Ως το καλύτερο.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Πολλά τα χαιρετήματα στη Στέλλα και την Αναστασία που έχουν στείλει εδώ μηνυματάκια. Έχουμε εδώ πολύ ωραία κομμάτια, κορίτσια, να παίξουμε. Λίνα Πατριανού με βρίσκεται στο Instagram. Θα περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθω δυνατότερα έτσι εδώ στην παρέα μας για το τελευταίο μισοωράκι. Σήμερα Παρασκευή έχουμε top 3. Ετοιμαστείτε.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Παρασκευούλα σήμερα και τα λέμε πολύ πολύ ωραία και τα ακούμε ακόμα καλύτερα. Είμαι η Λίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Σε λίγο θα συναντήσουμε τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα πιστή στο ραντεβού μας. Και επίσης να στείλω και πάρα πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που έχετε στείλει το μήνυμά σας και έχω απαντήσει στα περισσότερα. Οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Θα έλεγα ότι θα αφήσω τη μουσική να αναλάβει την κατάσταση, αλλά δεν θα την αναλάβει μόνη της. Εγώ θα πατήσω επιδεικτικά το play και θα πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό Παρασκευή πρωί, γιατί δεν μου το βγάζετε από το μυαλό αυτό το τραγούδι της Παρασκευής, το μόνο σίγουρο.

ήρθε η στιγμούλα η αγαπημένη εδώ μες την εβδομάδα. Αυτή που σηματοδοτεί ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, αλλά και που σηματοδοτεί ότι τελειώνει, παιδιά, η εβδομάδα μας. Είναι η στιγμή που ακούμε τα top 3 δικά σας αγαπημένα, τα οποία τα ζητήσατε περισσότερο και τα μεταδώσαμε περισσότερο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Και θέλω μονάχα να σας πω ότι οριακά ζητήσατε, τι να σας πω, σχεδόν τα ίδια τραγούδια με αυτά τις προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή, είναι τώρα τρεις επιτυχίες, τις οποίες δεν μπορούμε με τίποτα να σταματήσουμε να τις ακούμε. Για την ακρίβεια, στη θέση νούμερο 3, η Άννα Βύση και το Αιγαίο. Στη θέση νούμερο 2, ο Θοδωρής Φέρης, Είπες. Ενώ στη θέση νούμερο 1, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Λογαριασμός. Ας τα απολαύσουμε. 3.

Άλλη μια εβδομάδα πολύ πολύ ζεστή, το μόνο σίγουρο, και γεμάτη με flight mode έχει φτάσει στο τέλος της. Μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και τα είπαμε όμορφα και ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα ξανά, όπου θα μπούμε και επισημώς την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, εδώ να τα λέμε όμορφα και ωραία, μπας και κάπως καταφέρουμε και κάνουμε την ατμόσφαιρα λίγο πιο δροσερή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο, να το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε. Το τονίζω αυτό. Μην ξεχνάτε το αντιλιακό σας. Εντάξει, τώρα αν σας έχουν πιάσει και οι βροχούλες αυτές εδώ που συζητάγαμε, εντάξει, μπορείτε να το παραλείψετε. Αλλά γενικότερα να μην το ξεχνάτε. Το νερό σας να το πίνετε, παιδιά, όπως και δίποτε. Μην πάθουμε καμιά φυδάτωση. Και να περνάτε χρόνο με τους αγαπημένους σας. Αυτά θα ευχηθώ εγώ για το Σαββατοκύριακο και τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, την Λίνα Πετριανού. Καλή συνέχεια σε όλους και σας ευχαριστούμε πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το MOV είναι το χρώμα της χρονιάς στη μόδα. Γιατί να μην είναι και στη διατροφή? Βάλτε στο μενού το MOV της εποχής, δηλαδή βατόμουρα, δαμάσκηνα, σίκα και μελιτζάνες. Η περιεκτικότητά τους σε ανθοκιανίνες ενισχύει το νοσοποιητικό, αποτρέπει την προώρη γύρανση των κυττάρων και έχει καρδιοπροστατευτική δράση.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 10 και 45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των γοφών της, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
2: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: κοιτάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγγι Ζήνα με το άμυνα για την Αλεξάνδρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο Δόγμα. Σαν σήμερα το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάννη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή του Δημήτρη. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: θα μιλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.